0: κρασί.
1: Νόβο να ακτουάλω.
2: Διασύμητη Στάρα Λιούμπαβη. Γιατί ζάλσα, στο σενισμό είσαι.